Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νίκη Τσάρου, Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νίκη μου, Νίκη μου, Γιάννη Στοϊκή. Τσίρου, Ροπαρού, Ψυχνίτσου, Νίκη. Χλάστα, Ιφετού, Ψερβάγει, Τσο, Νίκη. Δάμ σι, Ιδνού, Δάμ σι.